0: 92,6.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

still bright. Για τις επόμενες 2 ώρες τη μουσική επιλέγει ο Γιάννης Τίμπας.

0: 92,6.
1: Ο θρύλος της Progressive House, John Dickwitt, επιστρέφει στο Boulevard Beach Club, Παρασκευή 21 Αυγούστου, μαζί με τον Steph, για μια νύχτα γεμάτη διαχρονικούς ήχους και μοναδική ατμόσφαιρα. John Dickwitt, Παρασκευή 21 Αυγούστου, Boulevard Beach Club, εισιτήρια στο more.com.
2: It's easy to be in a relationship like that. It's easy. It just feels...

0: Ο θρύλος της Progressive House, John Dickwitt, επιστρέφει στο Bolivar Beach Club, Παρασκευή 21 Αυγούστου, μαζί με τον Steph, για μια νύχτα γεμάτη διαχρονικούς ήχους και μοναδική ατμόσφαιρα. John Dickwitt, Παρασκευή 21 Αυγούστου, Bolivar Beach Club, εισιτήρια στο more.com.
1: We are the music makers, and we are the dreamers of dreams.
2: We, the music.

0: 90,6.
1: Ο θρύλος της Progressive House, John Dickwitt, επιστρέφει στο Bolivar Beach Club, Παρασκευή 21 Αυγούστου, μαζί με τον Steph, για μια νύχτα γεμάτη διαχρονικούς ήχους και μοναδική ατμόσφαιρα. John Dickwitt, Παρασκευή 21 Αυγούστου, Bolivar Beach Club. Εισιτήρια στο more.com.
2: Choose music.
3: Choose best.
0: Δύο κόμμα έξι.

Μέχρι τις 6 στο Best. Τη μουσική επιλέγει ο Γιώργος Καρατζογιάννης.

0: I've been watching you. Art. Them tell me they are on a trial for you.
1: Best.
0: You know, see, a long time me there on a trial for you. Are you a one like in a business?
2: And in the view, Kuma Exe.
3: Choose music.
4: Ο θρύλος της Progressive House, John Dickwit, επιστρέφει στο Bolivar Beach Club, Παρασκευή 21 Αυγούστου, μαζί με τον Steph, για μια νύχτα γεμάτη διαχρονικούς ήχους και μοναδική ατμόσφαιρα. John Dickwit, Παρασκευή 21 Αυγούστου, Bolivar Beach Club, εισιτήρια στο more.com.
2: Best 92,6.
3: We the music.

0: Για την προηγούμενη μία ώρα, τη μουσική στον Best επέλεξε ο Γιάννης Χρυσογόνου.
1: Be one of us. Be one of us.

0: Best 92,6.
1: Ο θρύλος της Progressive House, John Dickwitt, επιστρέφει στο Boulevard Beach Club, Παρασκευή 21 Αυγούστου, μαζί με τον Steph, για μια νύχτα γεμάτη διαχρονικούς ήχους και μοναδική ατμόσφαιρα. John Dickwitt, Παρασκευή 21 Αυγούστου, Boulevard Beach Club. Εισιτήρια στο more.com.
0: Best 92,6.
2: Choose music.

0: one of us.
1: Για τις επόμενες δύο ώρες, τη μουσική στον Best 92,6 επιλέγει ο Fading Soul.

0: And I said, and I said,
1: be one of us, be one of us, be one of us.
0: And I said,
2: για τις δύο ώρες που πέρασαν, τη μουσική στον Best 92,6 επέλεξε ο Fading Soul.